0: που βλέπω, μήπως είσαι από το Βόλο.
1: Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με περιβάλλατε με τη μεγάλη σας αγάπη. Ένα ευχαριστώ με το στόμα είναι λίγο. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας το πω τραγουδιστά. Όμως προηγουμένως θα παρακαλέσω όλους τους σεβαστούς φίλους να μου προσφέρουν 3 λεπτά ησυχίας. Αφού εσείς ησυχάσετε, εγώ θα σας αλλάξω την ατμόσφαιρα της βραδιάς μας με κάτι ξεχωριστό. Θα τραγουδήσω για εσάς ένα μεγάλο τραγούδι του παρελθόντος που είναι ξεχωριστού περιεχομένου. Το τραγουδάω όμως και με ένα ξεχωριστό τρόπο, γι' αυτό επαναλαμβάνω, αξίζει τον κόπο της προσοχής μας να απολαύσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή ερμηνεία αλλά και ένα ξεχωριστό περιεχόμενο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστώ όλους εσάς. Και εύχομαι να είμαστε καλά, να ξανακάνουμε μια τέτοια όμορφη βραδιά σαν τη σημερινή. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ.

Και τώρα, κύριε Σκουφίλ, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια και εσείς, όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ, μπορείτε να χορέψετε. Έλα, κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίεση ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, ε, από εκείνα που φτιάχνεις εσύ.

0: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω».
1: את השיר הבא, כוחי מו, רוצה להקדיש לך ראובן, בהמון המון אהבה, איפרחו, סטליוס, קזנג'ידיס, וכולנו מצטרפים.
0: ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Και όσο το πιστεύω αυτό που ζούμε, να σηκώσει το χέρι του.
1: Ατέμνενη!
2: Κύριε, δεν κοιμάσαι το μονή, με σημά και θυμούσατε μαζί.

0: כן, הבן של מנוליס.
1: Δύο γιους και μία κόρη. Ο ένας είναι 19, ο Ηλίας 17 ο Στάθης και 14 η Μαρία.
2: Να σας ζήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μεγάλα παιδιά, γιατί είστε τόσο νέος.
1: Με μπερδέψανε από μικρό.
2: Είναι κανένας μουσικός.
1: Ο Ηλίας είναι μουσικός, αλλά δεν είναι στο στοιχείο του πατέρα του. Δεν λέει λαϊκά τραγούδια. Ο Στάθης είναι λαϊκός τραγουδιστής. Του αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια.

Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει, και μες στην ψεύτικη ζωή μου